0: Ένα μπορεί μαγιανατά ανεγκάρναν να υποτίκει.
1: Ερε μαγιαν.
0: Εμμανιατά να γκουένα ρεν καγεμά. Εσέ του εντάει σερένα δίδι. Ολτά ο σούσα η τίκητα μόγουαν. Ήτα ουάν εγκουίτοι εν καγεμά. Ασέ τεν κιόγινο. Ασέ τεν γουάδαϊνο. Ασέ.